ασίτα, που κατσταταία της ασίτα σαγιάδη. Γιατί ασίτα τα ηχουμαρία ουσάνι χουμαρι κομφίτα σίγια. Όσον τα γιουρασάνα, πίστα γιουρασάνα. Και συγγιουρασάνα τα ηχουμαρ κομφιάνια της ασίτα.